γνώρισε και λέει και θα σε μιμηθείς. Μπορεί μου κύτερ θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμιν αρεβείς.